Ήταν γιατκό ο Ζανσέν. Μάλατ περχεγιούλαν για μότε κουβάνσα τον Αϊζέν. Σέτε είτε κέσκουστε ετ βέλβαλη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκίμητα ήμινετε και τόλιζε τέτε.